0: Τρελαίνεται με Ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela, Mpalamisika, Stalin 2.